0: 增加中暑及其他与高温相关疾病的风险，提醒民众注意防暑降温，尽量待在室内，保持充足饮水。
1: 受高温、干燥和强风天气影响，希腊多地近日频发野火。当地时间2号，希腊阿提卡大区野火仍在持续燃烧，消防员正全力进行灭火工作，部分民众遭遇财产损失。
0: 2号早上，消防员仍在试图扑灭阿提卡大区等地的野火，当地居民也自发参与灭火，尽量减少损失。目前，野火已导致阿提卡大区超过100所房屋被毁。当地居民表示，受强风影响，大火不断蔓延，加上风向变化不定，给灭火工作增加了难度。
2: Δεν είναι μια ωραία κατάσταση έτσι. Το φαινόμενο τώρα εδώ είναι θλιβερό. Ο αέρας είναι πολύς, αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση.Είναι δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες που έχουν κατάρρευση.
3: Έχω 50 ζώα, θα μου κάνουν δηλαδή και τα ζώα, πάει και η περιουσία μου, πάνε και όλα. Γίνεται τώρα αυτό το πράγμα μόνοι μας, ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Αυτό. Ναι, δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: 希腊政府2号证实，两架参与扑救阿提卡西部地区野火的消防直升机当天下午在执行灭火任务时相撞，造成2人死亡，1人受伤。截至发稿，事故原因仍在调查中。
1: 据美联社报道，当地时间2号，加拿大第二大航空公司西捷航空的乘务员举行罢工。受此影响，西捷航空当天取消495架次航班，超过25万名旅客出行受到影响。
0: 据报道，加拿大西捷航空公司2号宣布，因与工会的薪酬谈判陷入僵局，西捷航空约4400名乘务员当天举行罢工。西捷航空公司已开始削减航班并停飞部分客机。航班追踪网站的数据显示，2号当天有495架次航班被取消，超过25万名旅客在加拿大公共假期长周末期间的出行计划受到影响。西捷航空表示已采取预防性措施，停飞了部分波音737客机并缩减运营规模。取消的航班主要涉及温哥华等枢纽机场发往多伦多、蒙特利尔以及美国的航线。西捷航空在发布的官方声明中强调，提前削减航班旨在有效管控运营秩序，最大程度降低旅客和机组人员滞留风险。针对受影响旅客，公司推出了客票改签政策，但指出仅高价位机票可申请全额退款。
4: 下面请关注中央广播电视总台品牌强国工程品牌展播。
5: 山的巍峨千变万化，水的浩瀚绰约多姿，世界有千般样貌，生命有万般姿态。

0: 当地居民也自发参与灭火，尽量减少损失。目前野火已导致阿提卡大区超过100所房屋被毁。当地居民表示，受强风影响，大火不断蔓延，加上风向变化不定，给灭火工作增加了难度。
1: Δεν είναι μια ωραία κατάσταση έτσι. Το φαινόμενο τώρα εδώ είναι θλιβερό. Ο αέρας είναι πολύς, αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση. Είναι δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες που έχουν κατάρθει.
2: Έχω 50 ζώα, να μου κάνουν δηλαδή και τα ζώα, πάει και η περιουσία μου, πάνε και όλα. Γίνεται τώρα αυτό το πράγμα μόνοι μας, ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Αυτό. Ναι, δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: 希腊政府二号证实，两架参与扑救阿提卡西部地区野火的消防直升机当天下午在执行灭火任务时相撞，造成两人死亡，一人受伤。截至发稿，事故原因仍在调查中。
3: 更多消息来看一组联播快讯。
4: 记者今天从中国物流与采购联合会了解到，今年前七个月，全国共新开国际航空货运航线103条，航线布局更趋多元均衡，航向结构以亚洲航线和欧洲航线为主。货物结构方面，以跨境电商货物、高端制造业货物、高附加值货物为主。记者今天从中国石化获悉，重庆川维化工公司年产50,000吨特种聚乙烯醇树脂装置正式投产，聚乙烯醇年总产能达21万吨，成为全球单厂规模最大的高端聚乙烯醇生产基地。聚乙烯醇被誉为精细化工领域的万能辅料，广泛应用于纺织、建筑、医药、新能源、电子信息等众多领域。据气象部门预报，8月3号至6号，云南持续降雨，部分地区有大到暴雨、局地大暴雨、山洪和地质灾害、中小河流洪水等风险较高。根据国家防汛抗旱应急预案及有关规定，国家防总应急管理部决定于8月3号9时针对云南启动防汛四级应急响应。西班牙政府驻休达代表特里亚诺二号表示，近期发生在休达的大规模非法移民越境事件已造成72人死亡，当地政府将加快办理近期非法进入休达人员的相关手续，尽快将他们遣返摩洛哥。目前休达局势正逐步恢复正常。据印度媒体二号报道，印度制药企业太阳制药公司表示，由于产品被污染，召回10款眼药水，相关眼药水涉及多个品牌，分别用于治疗眼部炎症、青光眼和术后眼部不适等。据韩国气象厅二号消息，韩国多地当天遭遇40摄氏度以上高温天气，庆尚南道凉山市日间气温连续5天超过40摄氏度，二号更升至42.5摄氏度，刷新韩国自有观测记录以来的最高气温记录。截至当地时间2号下午5点，韩国全国共有15处气象观测设备测得了40摄氏度以上的高温。
3: 好的，今天的经济信息联播就是这样，感谢您的收看。如果您想了解更多的资讯，还可以关注我们央视财经的公众号。
5: 接下来请关注中央广播电视总台品牌强国工程品牌展播，欢迎锁定财经频道，更多节目继续。